Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παϊμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παϊμός 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, η πολύ όμορφη Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Yeah.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΠ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπερμπαστάθης, 1+1 δώρο. Ακόμη, κάψουλες καφέ Λόρ, μόνο 3,17. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
2: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
2: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
7: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
10: Σειρά. Ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Εμπρός πίσω.
0: Μπρος πίσω, ναι, μπορεί και αυτό. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Όπως λέγανε κάποιοι άλλοι που άκουγα εδώ τις προάλλες, που έλεγε δεν είμαστε ούτε στο δεύτερο ούτε στον τρίτο όροφο. Είμαστε ενδιάμεσα κολλημένοι εκεί. Όχι σαν χώρα, σαν κόσμος.
1: Ναι, εκεί που είσαι ανάμεσα και έχεις τον ντουβάρι μπροστά σου. Που δεν μπορείς να
0: και
1: πας
0: αυτό,
1: πουθενά.
0: Αλλά δεν μπορείς να πας ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο. Καλά, στο δεύτερο πας πιο εύκολα, θα του λέγα εγώ. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Αχ, επιβαλλήκος μας και δραμάδες εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα για 2 ώρες μαζί. Εδώ έτοιμοι στο στούντιο μέσα με νεράκι προς το παρόν.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Αυτό. Έχουμε διάφορα που έχουν συμβεί εδώ αυτές τις μέρες. Έτσι λιγότερο ή περισσότερο της επικαιρότητας. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Γενικά εμείς επιμένουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Η επιμονή είναι αυτή που μας τρώει. Έτσι είναι και αυτό το κρυάκι που έχει σήμερα.
1: Πού το έτσι,
0: το φθινοπορεινό.
1: Σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τι μου έτυχε τώρα τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι σου
0: μου έκανε έτοιμα φιλίας ο αγαπημένος σου, ο Τζόνι Ντεπ.
1: Ο Τζόνι ο Ντεπής.
0: Μου έκανε έτοιμα φιλίας.
1: Τι λέει ρε παιδί, και είναι επειδή μας ακούει.
0: Μου μίλησε στα αγγλικά και μου λέει να πείτε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ότι έχω μια έκθεση αυτόν τον καιρό στην Κίνα, να πείτε, για τους φίλους μου εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει έκθεση ο άνθρωπος, την πρώτη του έκθεση.
1: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και σου τα είπε όλα αυτά σε μήνυμα.
0: Βεβαίως, λέει να τα πείτε, λέει στον αέρα. Έτσι.
1: Άμα σου ζητήσει ιδανικά.
0: Θεματολογίες.
1: Μην το δώσεις.
0: Τον έκανα αποδεκτό και δεν μου ζήτησε. Λοιπόν, λέει θεματολογίες της έκθεσης, ήρωες και είδωλα. Η μία θεματολογία, η άλλη, εραστές και
1: της
0: μούσες.
1: Της κακιάς ώρας. Α.
0: Εραστές και μούσες, φαντάζομαι θα είναι κανένα μαξιλάρι.
1: Όχι, όχι, όχι, μην το πας εκεί το θέμα. Κρίμα και άδικο. Δηλαδή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε να ανακατευτούμε.
0: Θα μπορούσε. Έτσι, επίσης προσωπία, λέει.
1: Άμα λοιπόν, σου πει δεν πήγε καλά η έκθεση και για να μπορέσω να φύγω από την Κίνα χρειάζομαι λεφτά.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, επίσης ο Τζόνι ο Ντεπ, έτσι θα το δούμε σε ταινία σε λίγο καιρό. Έτσι, 12 του Νοέμβρη, θα το δούμε στο σινεμά και πάλι. Είναι ο Σκρούτς ο γνωστός, για ακόμα μία φορά. Αυτό το πράγμα δηλαδή να μην βρίσκεις κάτι άλλο να κάνεις και να αναμασάς την ίδια ταινία κάθε τόσο είναι λίγο σπαστικό. Παρ' όλα αυτά μπορούσε να του πήγαινε ένας καινούριος ρόλος που να μην υπήρχε ιστορία τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 12 Νοέμβρη θα το δούμε στο σινεμά τον Τζόνι τον Ντεπ, τον αγαπημένο εδώ της Εύλη. Της Εύης.
1: Ευχαριστώ. Ναι.
0: Κατάλαβες, έπρεπε να τα ξέρεις όμως αυτά. Η έκθεση είναι στη Σαγκάη που σας έλεγα προηγουμένως. Άμα... και θα διαρκέσει μέχρι τέλος του έτους.
1: Άμα μου έλεγες ότι έρχεται Αθήνα, άντε Ιταλία, άντε έτσι εδώ παραδίπλα.
0: Και ελάτε να γνωριστούμε. Επίσης, καταλαβες, σε πληροφορώ ότι έχω δύο άτομα γύρω μου που ο ένας γύρισε από Κίνα και η άλλη είναι ακόμα Κίνα.
1: Ναι, ωραία. Άμα πάνε σου πει Κίνα, ότι πρόκειται να περάσει από Ελλάδα,
0: θα το ξέρεις εσύ.
1: Σύρμα.
0: Θα το ξέρεις πιο πριν από μένα. Είμαι σίγουρος. Are you ready?

0: Πώς νιώθεις?
1: Θα είμαι ειλικρινής. Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα.
0: Είναι και αυτό.
1: Με ρώτησες πώς νιώθω.
0: Είναι και ο πονοκέφαλος.
1: Να μην μοιραστώ τον πόνο μου.
0: Να το μοιραστείς, γιατί όχι.
1: Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και αυτό, μωρέ. Και να μην θες να πιστέψεις, άμα δεις καμιά φορά ένα κακορίζικο άνθρωπο στο δρόμο σου και τον δεις και 4-5 φορές και το τσεκάρεις ότι σε πιάνει πονοκέφαλο, μπορεί να σου χαλάει και τη διάθεση.
0: Και τσεκάρεις ότι είναι και κακορίζικος όμως. Είναι και αυτό.
1: Αυτό νομίζω φαίνεται.
0: Λοιπόν, είναι κακός ο πονοκέφαλος, σε χαλάει γενικότερα δηλαδή. Ακόμα και δεν είναι δυνατός. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι αυτό που σε αποσυντονίζει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό έχω. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εκεί μας βρίσκεται στα social media να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε και ευχαριστούμε πολύ για αυτά εδώ που μας στέλνετε τα μηνύματα. Επιστρέφουμε εδώ με το «Σαν σήμερα».

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει Κοσμός και Δραμάτες σήμερα Τετάρτη, 23 του μήνα.
1: Γιορτάζει, 23 του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Ξανθίπη και η Πολυξένη και ο Ξάνθιπος.
0: Σε μία εβδομάδα λέμε Οκτώβρη πλέον. Έτσι.
1: Θα πούμε, ναι.
0: Mm-hmm. Και έλεγα εγώ μια ιδέα εδώ. Δεν ξέρω αν αρέσει. Κάθε Παρασκευή να ταξιδεύουμε
1: να σε ένα.
0: Να γίνουμε λίγο πιο ταξιδιάριδες. Έτσι, χαρά στο ξώτες, ας πούμε, που είναι ταξιδιάριδες.
1: Ταξιδιάρα ψυχή.
0: Βεβαίως. Και να προτείνουμε έτσι ή να λέμε κάπου που έχουμε πάει ή να προτείνουμε ένα μέρος για. Ξέρω εγώ, για την 28 Οκτωβρίου, για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά. Έτσι το προχωράμε πολύ, λες. Και έχω δει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα.
1: Καλά, μου θέλεις να κάνεις έτσι μια ωραία οργάνωση στο ταξίδι σου και έχεις και την οικονομική δυνατότητα.
0: Μα μπορείς να οργανωθείς οικονομικά από τώρα, γι' αυτό. Μπορείς κάτι να μαζέψεις. Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και από δάφτο. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για τις 23 Σεπτεμβρίου. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που οδηγεί στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 23 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, προηγουμένως μου μίλησες για τον Τζόνι τον Ντέπι και τον Σκρούτζ που επανέρχεται σε αυτό το ρόλο. Και ξέρω ότι γενικότερα δεν σου αρέσουν καθόλου τα remake των ταινιών και κάπου ξερνάς πεταλούδες. Σωστά?
1: Δεν ξερνάω πεταλούδες. Το προσπαθώ, αλλά δεν, ναι, ακόμα δεν το έχω καταφέρει, γιατί μετά θα ζω από αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα δεν μιλάμε για μία φορά.
0: Ωραία.
1: Η οποία μπορεί να είναι καλύτερη. Μιλάμε τώρα ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να το βρεις 6-7 διαφορετικές.
0: Για ένα τέτοιο έργο θα μιλήσουμε.
1: Και στα ελληνικά.
0: Για ένα τέτοιο έργο θα μιλήσουμε. Και θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, καθότι το νέο Spider-Man ξεπέρασε το Star Wars και έγινε η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στη Βόρεια Αμερική.
1: Ναι, το έχω δει και εγώ. Απλά εκεί έχει καινούργιες ιστορίες. Ξέρεις, ο Spider-Man στη Ρώμη, ξέρω κι εγώ. Δεν είναι οι ίδιες ιστορίες.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι το Emily in Paris που κάθε σεζόν άλλαζε τόπο. Όχι, είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι ο Spider-Man με διαφορετικές ιστορίες. Δεν έχει. Ο Spider-Man, ξέρω κι εγώ, νέα εποχή.
0: Ναι, αυτό,
1: ο Spider-Man στη Ρώμη. Ο Spider-Man εκπαιδεύεται. Έχει όμως διαφορετικές ιστορίες, καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, μέσα σε 47 μέρες προβολής έφτασε τα 936.773 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίως έχει ξεπεράσει τα 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για το ρεκόρ που κρατούσε από το 2015 το Star Wars.
1: Με άλλες τιμές όμως.
0: Εντάξει.
1: Το πόλεμο στον άστρο είναι ιστορικό. Δεν ξεπερνιέται με ένα Spider-Man τώρα.
0: Είναι μόλις η δεύτερη ταινία στην ιστορία που περνά το όριο των 900 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.
1: Εντάξει, δεν είχε και πολλούς αντιπάλους στο σινεμά.
0: Εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για συνολικά, έτσι, για χρονιές ολόκληρες παραγωγής ταινιών.
1: Εντάξει, οκ, άμα το βρείτε να το δείτε.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Έτσι, αυτά που διαβάζουμε λίγο στις εφημερίδες, λέμε τώρα, μην περιμένετε να πάω να πάρω εφημερίδα από το περίπτερο, ας πούμε. Έτσι, τις ηλεκτρονικές εννοούμε. Τον τελευταίο καιρό με έχουν διχάσει λίγο, δηλαδή δεν ξέρω, θα τρελαθώ λιγάκι. Διαβάζει από τη μία ότι η Γερμανία πιστεύει ότι η Ρωσία θα της επιτεθεί και ταυτόχρονα διαβάζει την ίδια στιγμή ακριβώς ότι η Γερμανία σκέφτεται και ξεκινάει συζητήσεις με τη Ρωσία για να ξεκινήσουν πάλι να της δίνουν αέριο.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν γίνονται και τα δύο, παιδιά. Δεν γίνεται η Ρωσία να δίνει αέριο στη Γερμανία για να την πολεμήσει. Πρέπει λιγάκι να τα βρείτε εκεί πέρα που γράφετε. Δηλαδή πρέπει οι ειδήσεις να είναι σωστά δομημένες. Πείτε, μέχρι χθες η Γερμανία πίστευε ότι η Ρωσία θα της επιτεθεί. Σήμερα άλλαξε γνώμη και λέει να συνεργαστεί με αέριο γιατί διαφορετικά θα παγώσουν το χειμώνα που έρχεται. Πείτε το, να το καταλάβουμε λίγο.
1: Είναι λίγο μπουρδοκλωμένα, είναι λίγο bear the way γενικότερα τα πράγματα.
0: Είναι μπερδεμένα, αλλά μας τα λένε και μπερδεμένα. Δεν μας τα λένε ίσια. Μη γράφεις άμα δεν είναι εξακριβωμένο. Μην το γράφεις. Δηλαδή οι πληροφορίες που σου δίνει, ας πούμε, ο τωρινός ο Τραμπ, ας πούμε, μην βιάζεις να τις λες, γιατί μετά από 12 ώρες θα τις αλλάξεις πάλι. Κάτσε, χαλάρωσε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζήσεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς
0: τους. Επιβαλή κυρίες και κύριοι, να εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Πονοκέφαλο
0: σήμερα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, υπάρχουν και αυτές οι μέρες.
0: Είναι η μέρα του πονοκέφαλου.
1: Έχω πάρει παυσίπονο.
0: Αυτό είναι.
1: Έχω ρίξει νερό στο προσωπάκι μου.
0: Καφέ να πιείς. Μήπως και σε...
1: Έχω πιει φτιάξει. Καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Υπομονή. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι που δεν έχουμε πει τον τελευταίο καιρό που διαβάσαμε για το Μαζονάκι η ιστορία αυτή. Έτσι, όχι για τους γιατρούς όμως. Για την Αφροδίτη Μάνου που δεν τον ήξερε και δεν τον έχει ακούσει.
1: Αυτό που το πες.
0: Αγαπητοί μου, θα σας πω το εξής. Καταρχήν, θα έπρεπε από συναδελφική επαγγελματική διαστροφή, θα το πεις, δεν ξέρω και εγώ τι, να τα ξέρεις όλα τα πράγματα που κυκλοφορούν, όλους τους καλλιτέχνες, έστω να έχεις ακούσει δύο τραγούδια, ξέρω και εγώ. Έτσι, να έχεις μια άποψη για την δουλειά σου.

0: να τοποθετηθείς. Για ποιο λόγο για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις, δεν σε έχει αγγίξει η μουσική του,
1: δεν την έχει ακούσει
0: και έχει φύγει από τη ζωή, να πεις εσύ την παπάτζα σου.
1: Ναι, αλλά όταν εμείς λέμε ότι υπάρχουν μερικές και μερικοί που είναι κακότροποι και στριμμένοι, θα φωνάζουν κάποιοι άλλοι.
0: Κοίτα,
1: ενώ είναι.
0: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί στους ανθρώπους.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά τώρα το να χαρακτηρίσω αυτή τη δήλωση παπάτζα που δεν υπάρχει κανένας λόγος να τοποθετηθείς δημόσια για κάτι τέτοιο. Τοποθετήσου δημόσια για τους δασκάλους στα σχολεία που δεν έχουν μπει ακόμα. Τοποθετήσου δημόσια για θέματα που πραγματικά σε αφορούν, αφού εσένα, όπως λες, δεν ξέρεις τη μουσική και δεν σε αφορά ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Γιατί να τοποθετηθείς?
1: Όχι τίποτα άλλο. Ειδικά εκείνες τις μέρες που το είπε, ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
0: Έτσι.
1: Ήταν ακριβώς την αντίθετη πλευρά.

0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, τώρα φρούτο ή λαχανικό, δεν ξέρω πώς μπορώ να το ορίσω, για τραυματισμού στον άνθρωπο?
1: Ξέρω, καρύδα, σε κεφάλι, δεν ξέρω.
0: Εδώ πέρα γιατροί εξηγούν.
1: Γιατροί, τι γιατροί?
0: Ένας πλαστικός χειρουργός. Όχι, όχι, όχι, το κανονικοί υποστηρίζουν τώρα εδώ, τι να σου πω. Ότι το πιο επικίνδυνο είναι το αβοκάντο. Και υπάρχει και λόγος. Σου λέει μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ρήξη τενόντων ή νευρών στο χέρι.
1: Α, με το φας στο κεφάλι εννοεί?
0: Όχι, στο χέρι, τι? Παιδί μου.
1: Τι να το κάνει στο χέρι?
0: Λοιπόν,
1: δεν θα το κόψει να το φας.
0: Αυτά λέει, υποστηρίζει, τώρα θα σου εξηγήσω και θα καταλάβεις, η επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Harvard, Τρίσα Πατρίσα. Και το συνυπογράφει, το επιβεβαιώνει και ο πλαστικός χειρουργός Dr. Alex Ann. Γιατί σου λέει τι γίνεται? Ο κόσμος προσπαθεί να κόψει το αβοκάντο, δεν ξέρει το σωστό τρόπο για να το κόψει και 9 στις 10 φορές γλιστράει το μαχαίρι και τραυματίζεται.
1: Κοίτα να δεις προβλήματα που έχει ο κόσμος, δηλαδή, και ασχολείται. Πώς τραυματίζεται κάποιος άμα κόψει το αβοκάντο? Πώς τρυπιέται το χέρι άμα κόψει τριαντάφυλλο επίσης?
0: Ένας στους 50 τραυματισμούς από μαχαίρι οφείλεται στα αβοκάντο.
1: Οι άλλοι 49?
0: Την ώρα που πας να αφαιρέσεις το κουκούτσι, το μαχαίρι γλιστράει και κόβεις κατά λάθος είτε την παλάμη είτε τα δάχτυλά σου.
1: Χρειαζόμαστε ψυχολόγο τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε.
0: Θες να σου πω και το σωστό τρόπο να κόψεις το αβοκάντο?
1: Αχ, Παναγία.
0: Γιατί τώρα μπορεί να το έχεις απορία. Και πώς πρέπει να το κόψω, ρε φίλε, το αβοκάντο? Αφήνεις, λέει, το αβοκάντο πάνω στην επιφάνεια της κοπής. Το κόβεις στη μέση με το μαχαίρι, παράλληλα προς το ξύλο κοπής. Και μετά αφήνεις το μαχαίρι στην άκρη, μακριά, μην τραυματιστείς πάλι. Και το πιάνεις και το στρίβεις. Και βγαίνει το κουκούτσι. Το κατάλαβες τώρα τον τρόπο?
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Περίμενα κι εγώ τώρα, παιδί, να μάθω μου για το αβοκάντο. Δεν είχα καθαρίσει αβοκάντο μέχρι τώρα.
0: Παιδί μου, υπάρχει μέχρι και ορολογία. Στους ορθοπαιδικούς χειρουργούς του χεριού, λέει, αυτούς τους τραυματισμούς τους λένε χέρι του αβοκάντο.
1: Για άλλους τραυματισμούς που δεν αφορούν το αβοκάντο, άμα κινείσαι με το χέρι?
0: Όχι, εγώ ξέρω ότι υπάρχει και το χέρι του μηχανικού σαν ορολογία ιατρική. Υπάρχουν διάφοροι όροι αυτού του τύπου.

σε λίγο διάλειμμα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση από όλη αυτή την ιστορία με το Ματζονάκι. Προσπαθούν να μιλήσουν για ολιστική ιατρική, αλλά οι γιατροί εκεί ήταν γιατροί. Δηλαδή τους έλεγχε ο ιατρικός σύλλογος. Είναι γιατροί αυτοί. Δεν είναι παραγιατρικά επαγγέλματα. Έτσι, δηλαδή όσες εκπομπές ασχολήθηκαν και προσπάθησαν να καταβαραθρώσουν παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ολιστικές ιατρικές και αυτά, είναι άκυρο, γιατί οι γιατροί αυτοί ήταν γιατροί οι οποίοι είναι στη φυλακή τώρα. Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα. Εδώ Τετάρτη 23. Πονοκέφαλος
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Κοσμά.
0: Φτερνίστηκε, όχι. Έβηξε, όχι. Έχει
1: έχω
0: πονοκέφαλο. Άλλη ιδιότητα
1: δεν
0: σήμερα. Δεν βαριέσαι ποτέ την εκπομπή.
1: Είδες μαζί μου. Λοιπόν, μήπως την χάνει να σου περισσεύουνε 5 με 7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παραλίγο να κερδίσω το Τζόκερ τώρα προχθές.
1: Ναι.
0: 9,6. Παραλίγο όμως.
1: Παραλίγο. Κέρδισες τίποτε εσύ?
0: Ήθελα 5 αριθμούς και θα το κέρδιζα.
1: Α, 5 αριθμούς ήθελες. Εντάξει, αφού ήθελες 5, καλά είσαι. Λοιπόν, τόσο εκτιμάται ότι θα πιάσει ως τιμή το Batmobile. Το αυτοκίνητο,
0: εντάξει,
1: του Batman από την ταινία Batman Returns. Έχει μήκος 6 μέτρα αυτό το αυτοκίνητο. Βγαίνει σε δημοπρασία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πάμε με το μήκος, το κόστος.
1: Δεν είναι θέμα μεγέθους. Είναι θέμα συνολικού σχεδιασμού και αυθεντικότητας.
0: Άμα το οδηγεί ένας άντρας, ας πούμε, και πει είμαι ο Batman και είναι μέσα με 6 μέτρα, κάνεις διάφορους συνειρμούς. Άμα σου λένε ότι είναι
1: φαντάζεσαι
0: το μακρύτερο αυτοκίνητο.
1: Να το δεις κάποια στιγμή στον δρόμο να περνάει δίπλα σου στο Batmobile.
0: Τι να πω.
1: Έχει κανονικές πινακίδες.
0: Ποιας εποχής όμως, δεν μας διευκρίνησες.
1: Είπα, από το Batman Returns, την Burton.
0: Ναι, τι εποχή είναι αυτό, είναι 90.
1: Νομίζω ήταν 2000 αυτό κάπου.
0: 25 χρόνια πριν.
1: Λοιπόν,
0: τι μπακατέλα θα είναι και αυτό.
1: Αχου.
0: Ούτε 2010 βρε παιδί μου.
1: Όχι, ήταν το 92. Ορίστε, είναι παλιό.
0: Ορίστε, ακόμα πιο παλιό.
1: Λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί και στην επίσημη πρεμιέρα, αλλά και στο πάρτι ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Για να ξέρεις, η δημοπρασία, και να μην έχεις τώρα τα λεφτά, προλαβαίνεις να το κερδίσεις ένα τυχερό παιχνίδι, ναι, γιατί η δημοπρασία θα γίνει 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες.
0: Εντάξει, έχουμε σχεδόν 2 μήνες, ξέρω και εγώ.
1: Προλαβαίνεις.
0: Σχεδόν 2 μήνες.
1: Και να κερδίσεις και να πάμε να το πάμε. Φαντάζεσαι να γυρίσουμε και να κάνουμε βόλτες με το Batmobile.
0: Θα κερδίσουμε με αυτό. Με βόλτες με το Batmobile.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν έχει μέσα, γιατί δεν διευκρινίζεται στο άρθρο, αν έχει και όλα εκείνα τα γκατζετάκια. Γιατί θυμάσαι, πάτε και διάφορα κουμπάκια και πετάγονταν διάφορα.
0: Εντάξει τώρα, αυτά θα ήταν εκεί στην ταινία, ξέρω και εγώ.
1: Φαντάζεσαι να έχει και πυράβλους. Και όλον εκείνο τον βασικό εξοπλισμό του Batmobile.
0: Παναγία μου, το 92, τι παγατέλα θα είναι και αυτό. Θα σέρνετε.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Εγώ θέλω το 2010 και μετά. Το Batmobile.
1: Πάντως πάλι θα πληρώνεις τέλη.
0: Άλλο αυτό.

0: Λοιπόν, και μια και λέγαμε προηγουμένως για αυτοκίνητα Batmobile και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να σου πω μια περιπέτεια ενός φίλου μου για να δείτε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Αχ, μακριά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Από αυτά που είναι και τελείως αυτόνομα, είναι Παναγία μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω για εσάς που δεν έχετε ηλεκτρικό, γιατί για εσάς που έχετε θα μας πείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Φίλος μου, λοιπόν, ξεκίνησε να πάρει το πλοίο, έτσι, να ταξιδέψει, ρε παιδί μου, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι, τι έγινε, υπάρχει ένας νόμος, άγραφος, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι φορτισμένο έως 40% για να μπεις μέσα στο πλοίο.
1: Ναι, αυτό το έχω.
0: Έτσι, λοιπόν, παρόλα αυτά, ενώ το είχε στο 25, μόλις κινήθηκε λίγο το αυτοκίνητο, πήγε στο 50%. Και μου λέει, δεν έχω χρόνο να κάνω γύρω το νησί. Πώς θα επιστρέψω.
1: Το ελέγχουν, δηλαδή, όντως.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει άπειρα παράπονα, δηλαδή κάποιος που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και Αθήνα να κάνει το ταξίδι αυτό και να ξαναγυρίσει πίσω, ας πούμε, όπου υπολόγιζε 2-3 στάσεις για γέμισμα. Παναγία μου, εγώ δεν κάνω 3 στάσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, και έκανε 4-5, εκ των οποίων τη μία φορά πήγε και του πήρε τα λεφτά, γιατί πληρώνεις,
1: ναι,
0: έτσι, και δεν το έκανε φόρτιση. Δηλαδή έδωσε 20-30 ευρώ και δεν του έκανε φόρτιση.
1: Εγώ έχω ακούσει για άλλες περιπτώσεις.
0: Την άλλη φορά έβρεχε. Από εκεί πέρα που περνούσε, από τις 4 στάσεις που είχε κάνει 5, έβρεχε και όλη τη μία. Και πού να σταματήσεις τώρα, πού να κάτσεις δηλαδή.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι να μην... να λειτουργήσει μόνο του.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάλι μπρος μόνο του.
0: Να πάρει μπρος μόνο του, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Να πάει μπρος μόνο του και να φύγει. Όχι, όχι απλά να πάρει μπρος μόνο του και να φύγει.
0: Και να σου βγάλει και το χέρι να σε χαιρετάει.
1: Να σου κάνει.
0: Ή να σου κάνει τα
1: άμα είσαι, άμα είσαι μέσα και το κάνει να δεις τι ωραία που είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ από έναν φίλο μου βλέπω τι γίνεται. Έτσι, είχε αγωνία αν θα ανοίξει το χειμώνα αυτό, αν θα ανοίξει τη ζέστη όταν θα ανεβαίνει το βουνό με τα χιόνια. Αν θα το φτάσει στην επιστροφή και αν στην επιστροφή θα βρει άδειο γέμισμα. Ξέρεις, φορτιστή. Παιδιά, έχουμε που έχουμε τα άγχη μας, τα υπόλοιπα. Να έχουμε και αυτό. Άστο να πάει τώρα.

0: για τις δύο προηγούμενες ώρες. Εδώ ήμασταν. Ενιβαλίκος μας και τρομάδος. Ο πονοκέφαλος σήμερα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αύριο Πέμπτη εδώ θα είμαστε και πάλι παρέα σας σε 22 ώρες με πάρα πάρα πολλά άλλα πράγματα. Να σας κάνουμε συντροφιά. Έτσι, για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, για εσάς που δουλεύετε, για εσάς που είστε σε σπίτι και κάνετε κάτι άλλο, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Όπου και να είστε, για να μην μπούμε και σε λεπτομέρειες, εμείς είμαστε εδώ.
0: Λεπτομέρειες, γιατί να μην μπούμε. Να μπούμε, εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούω ραδιόφωνο δυνατά όταν μαγειρεύω, ας πούμε, ή όταν καθαρίζω το σπίτι. Να, ορίστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά, για χαρά από μας.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και κοτόπουλο νοπόνιτσιάκος μόνο 2,99. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα, μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,76. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ξεκινάμε τεταρτούλα πανέμορφη 23 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε μαζί για ένα γεμάτο δίωρο. Θα έχουμε πολύ ωραία τραγούδια φυσικά, όπως κάθε μέρα. Αυτά που ζητάτε εσείς, αυτά που ακούμε περισσότερο και αυτά που γουστάρουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πριν πολλά χρόνια. Το ξαναείπε ο Πέτρος του Φίβου και το ξανααπογείωσε. Κάπως έτσι ξεκινάει το σημερινό Number One Radio Show. Φύγαμε.

0: Αυτό ήταν και ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και χθες λοιπόν ο Γιώργος Σαμπάνης έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ αποκαλυπτική, από καρδιάς θα έλεγα, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, στη Σύση Χριστίδου, στον Νίκο Συρίγο συγκεκριμένα ήταν η συνέντευξη. Και ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε πραγματικά για πολλά, αλλά μίλησε και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τη συνεργασία που είχαν, για τα τραγούδια που του έγραψε. Και ήταν από αυτά, ρε παιδί μου, που λες ότι είναι πράγματα και άγνωστες ιστορίες που θέλω να τις μαθαίνω, που δεν είναι κατηνίστικα, που δεν είναι όλα αυτά που κάνουν τα περισσότερα κανάλια και οι περισσότερες εκπομπές, με τις ώρες τις ατελείωτες, με το να προσπαθούν, δεν ξέρω, να κάνουν τι. Ο Γιώργος είπε πολύ ωραία πράγματα, μίλησε και για τον Γιάννη Πάριο, για όλο αυτό που είχε συμβεί πριν από μερικές εβδομάδες. Ποιος δεν μπορεί να τραγουδήσει? Ο Γιάννης Πάριος μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει, οπότε είναι συγκεντρωμένος να τραγουδήσει και έχει το δικαίωμα να κάνει το κέφι του. Επίσης λέει, όποιος πηγαίνει, πολύ σωστό, όποιος πηγαίνει σε συναυλίες δεν πηγαίνει υποχρεωτικά. Δεν ανάγκασε κανέναν ο Γιάννης Πάριος να πληρώσει εισιτήριο για να τον ακούσει. Τυχαίνει να είναι ο καλύτερος τραγουδιστής της χώρας, θεωρώ, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, είπε ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Αν θέλετε, μπορείτε να την ψάξετε, να τη βρείτε. Και αποκάλυψε μάλιστα ο Γιώργος Σαμπάνης ότι έχει γράψει τραγούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη που τα είχε διαλέξει ο ίδιος και τα οποία, όπως είπε ο Γιώργος Σαμπάνης, δεν πρόκειται να τα δώσει και να τα δειγματίσει πουθενά, πουθενά αλλού. Και μπράβο του.
1: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, μέσα σε όλα ξεκίνησε, παιδιά, και το GNTM. Δεν ξέρω αν το είδατε, ειλικρινά. Έκατσα και είδα λίγο χτες. Μ' αρέσουν μόνο αυτά τα, μόνο οι οντισιόν. Μετά, όταν μπαίνουν στο σπίτι και τα λοιπά, βαριέμαι πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ούτως ή άλλως το modeling και η μόδα. Άσχετα, θα μπορούσα βέβαια να το κάνω. Γελάω. Λοιπόν, είδα μια κοπέλα, λοιπόν, 22χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία είναι, λέει, μη σελάς. Είχε πάρει, λέει, φέτος τίτλο στα Γκαλιστία. Κάνουμε ακόμα Γκαλιστία. Μπράβο. Εντυπωσίασε την Κρητική Επιτροπή και πήρε 5 η Μαρία Αποστολάκη. Μπράβο στη Μαρία, λοιπόν. Είχε λάβει μέρος, λέει, και στα Miss Κρήτη το 2024, τότε είχε βγει αναπληρωματική. Καταλαβαίνω σίγουρα αυτό το κορίτσι ότι της αρέσει να διαγωνίζεται, να πηγαίνει σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Και θα εκπροσωπήσει και τη χώρα μας στο Miss International στο Τόκιο. Μπράβο, ρε, στη Μαρία Αποστολάκη, κράτα ψηλά τη σημαία. Μπράβο, λοιπόν, τα πήγε υπέροχα. Εντάξει, ωραίο κορίτσι από το Ηράκλειο Κρήτης, φιλιά στο Ηράκλειο Κρήτης και σε όλη την Κρήτη. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εσείς το βλέπετε καθόλου αυτό ή μόνος μου τα λέω?

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης είδε, ανεβάζει και φωτογραφίες μπροστά από τον καθρέφτη, χωρίς μπλούζα, χωρίς πουκάμισο. Να μας δείξει ότι το καλοκαίρι δεν κατσέ, δεν τεμπέλιασε, γυμνάστηκε, ότι προσέχει τη διατροφή του κτλ. Κτλ. Μια χαρά, εντάξει, κάποιος θα πει. Ρε ψωνάρα, τι ανεβάζεις, αλλά εντάξει, όχι. Ήταν μια ωραία φωτογραφία, καλλιτεχνική, μια χαρά. Γιατί όχι, ρε παιδιά, μη ζηλεύετε. Επειδή δεν έχουμε όλοι τέτοιο κορμί, δηλαδή δεν πρέπει αυτοί που το έχουν να το ανεβάζουν. Εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Μια χαρά. Ας ανεβάσει ο καθένας και να δείξει ό,τι θέλει. Άλλωστε, ο Πέτρος συγκεκριμένα βγάζει και ωραία τραγούδια, κάνει και τη δουλειά του. Οπότε μη σας ενοχλεί, γιατί είδα και από κάτω κάτι σχόλια περίεργα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε Πετράν. Και τα λέμε σύντομα. Αμέσως μετά, λοιπόν, θα βάλω 2-3 υπέροχα τραγούδια. Και έχουμε να δούμε τώρα οι υποθέσεις της βλακείας. Διαβάζω εδώ, η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε και ζωντανές συνεντεύξεις, μάλιστα. Ζωντανές συνεντεύξεις, η AI ηθοποιός.

Απολαύσαμε και την Ιβιαδά μου την ξελογιάστρα, λίγο νωρίτερα Ζωζεφίν λέει. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από 1,5 χρόνο. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Λοιπόν, έρχεται και η ανοιχτή ακρόαση του Πανουκιά μου, καινούριο τραγούδι, πολύ ωραίο, αποκλειστικό, εξαιρετικό, πανέμορφο. Και η Ανδρομάχη με το σούσουρό τη. Λοιπόν, σας είπα, θα σας πω για μια AI ηθοποιό, την πρώτη στον κόσμο, που έδωσε ζωντανές συνεντεύξεις και πέφτει το μάτι μου σε ένα τίτλο, ειλικρινά τώρα θέλετε να με δαιμονίσετε, ρε κερατάδες. Μαυρίκιος Μαυρικίου, έγραψαν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου. Τελεία, δεν έχω παιδιά να σχολιάσω κάτι άλλο εδώ. Θα έρθουν τα τραγούδια και θα τα σχολιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Αμήν.

0: Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε!
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και κάπως έτσι μπήκαμε. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ήρθε μετά και η βότκα με λεμόνι, γρανίτα από λεμόνι, βότκα πορτοκάλι. Γενικά πουλάει η βότκα και το λεμόνι και οι γρανίτες και όλα αυτά. Οπότε πάμε να δούμε το θέμα που σας έταξα, λοιπόν. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες οι ζωντανές τηλεοπτικές συνεντεύξεις της Tilly Norwood, της πρώτης 100% AI generated ηθοποιού στον κόσμο. Διαβάζω αυτολεξία από το AI εφημερίδα και το ηθοποιού σε εισαγωγικά. Η Tilly βρίσκεται σε περιοδία για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της, λέει, Misaligned, που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμφανίστηκε σε παράθυρα διάσημων εκπομπών στην Αμερικανική και στη Βρετανική τηλεόραση, συνομιλώντας ζωντανά με δημοσιογράφους και παρουσιαστές, οι οποίοι τη στρίμωξαν, λέει, με τις ερωτήσεις. Έδωσε το CNN, παιδιά, πριν από 10 μέρες. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη, να αλληλεπιδρά με τους δημοσιογράφους. Απέτυχε να αναγνωρίσει αμέσως την ίδια της τη δημιουργό. Μπράβο, καλά πήγε αυτό. Δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί σε αυθόρμητα αιτήματα των δημοσιογράφων για να τους παίξει κάποιον άλλο ρόλο εκτός από το δικό της, άρα δεν ήταν εκπαιδευμένη. Και τη ζητήθηκε να αυτοσχεδιάσει μια σκηνή, επίσης κόλλησε. Οπότε εντάξει, παιδιά, τώρα τι να λέμε, τι συζητάμε τώρα. Τεχνολογία ακόμα είναι πολύ πίσω. Θα μου πεις και όταν φτάσει στο σημείο να μπορεί μια ηθοποιός να αυτοσχεδιάσει, θα είμαστε καλά? Όχι. Πάλι θα φαίνεται ψεύτικο.

Καρδιά μου λιώνω για σένα, μόνο ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε γράψει και ερμηνεύσει ο Στέφανος Κορκολής. Νομίζω σε στίχους Εύης Δρούτσα, αν δεν κάνω λάθος. Και το ξανακούμε τώρα πολλά πολλά χρόνια μετά. Βάγκος Δανέζης. Γεια σου ρε Βάγκο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ: η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί Βιβιέν ακολουθεί τη δική της πορεία, και αυτή δεν έχει το όνομα του μπαμπά της, το έχει αποκηρύξει. Δημήνει απλά πουλάει έργα της σε τοπικό παζάρι. Μπράβο, να είναι καλά. Vivienne Jolie. Αφού αφαίρεσε το Pit από το Vivienne Jolie Pit, ακολουθεί μια καλλιτεχνική πορεία. Μπράβο το κορίτσι. Πουλά σε μια τοπική πέθρια αγορά στο Los Angeles, πολύ απλά, με μια σαλοπέτα, με ένα μαύρο t-shirt. Μιλάει με πελάτες, οι οποίοι κάποιοι την αναγνωρίζουν, οι περισσότεροι όχι. Στο πλευρό της είχε και το δίδυμο αδερφό της, τον Knox, που επίσης, αν δεν μου λέγατε ποιος είναι, δεν θα τον καταλάβαινα. Εμφανίστηκαν με πολύχρωμα μαλλιά, λέει, και ένα τζιμ παντελόνι με κεντυμένα λουλούδια. Εξαιρετικά. Μπράβο, η οικογένεια είναι σημαντικό να είναι κοντά. Τώρα, γιατί όλα αυτά τα παιδιά θα μας εξηγήσουν, ελπίζω, κάποια στιγμή μόνα τους, αποκήρυξαν τόσο έντονα τον πατέρα τους, τον Brad Pitt, είναι κάτι που πρέπει να το μάθουμε, χωρίς απαραίτητα όλη την υφή του κουτσομπολιού. Απλά να μιλήσουν και τα ίδια, να δούμε τι είναι αυτό που τους όθησε η τόση κακή συμπεριφορά του ιδίου ή κάτι άλλο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπερμπαστάθης, 1+1 δώρο. Ακόμη, κάψουλες καφέ Λόρ, μόνο 3,17. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Ελένη Φουρέιρα. Στα Βέντο, Αναστασία έρχεται γρήγορα γρήγορα και η Δέσποινα Βανδύ και ο Νίκος Βέρτης και πολλά ακόμα τραγούδια. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Αν οι προετοιμασίες για το γάμο ήταν αγώνας τένις, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Η Μαρία Σάκαρη, την οποία έχουν ερωτήσει 100 φορές για το γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το γιο του Πρωθυπουργού, μίλησε λοιπόν με χαλάρη διάθεση στο αεροδρόμιο, την πέτυχε ο Γρηγόρης Μπάκας από το πρωινό. Διακοπές έκανα μία εβδομάδα το καλοκαίρι, είχα πολλούς αγώνες, λες και δεν το είδαμε, συνέχεια έπαιζε η Μαρία και πήγε πολύ καλά φέτος. Τώρα πάμε στην Ασία και έχουμε φουλ αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι όλα έτοιμα για τους αγώνες, για τα υπόλοιπα όχι. Δεν είναι στον αέρα όλα, προχωράμε σιγά σιγά, λέει η Μαρία Σάκαρη. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά αν ήταν αγώνας τένις, οι προετοιμασίες θα ήταν ακόμα στο πρώτο σετ. Εντάξει, ας αφήσουμε τα παιδιά με την ησυχία τους, σιγά σιγά χαλαρά να το ετοιμάσουν, να το κάνουν, να το ζήσουν, να το χαρούν. Τι έχει να ακούσει η Παναγία μου σε αυτό το γάμο, αυτή η κοπέλα. Τη λυπάμαι, τη χαίρομαι κιόλας βέβαια που τα πάει τόσο καλά σε όλα. Οπότε ας κρατάμε αυτά, τα καλά, τα θετικά.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Βαρμπάκου. Σε ένα δύο ώρο γεμάτο ανατροπές, γεμάτο αγαπημένες μουσικές, γεμάτο από εμάς, από την επικοινωνία μας την καθημερινή. Και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα βρούμε μαζί τρόπους να κατακτήσουμε στιγμές ευτυχίας

μπορεί να φαίνεται λίγο ουτοπία ότι η ευτυχία παρουσιάζεται σαν κάτι το οποίο μπορούμε να κατακτήσουμε οι άνθρωποι. Μάλιστα λένε ότι κάποιοι το έχουν ως έμφυτο χάρισμα να γίνονται ευτυχισμένοι με μικρά καθημερινά πράγματα, ενώ κάποιοι είναι πολύ ανικανοποίητοι από τη ζωή τους. Από τη φιλία λοιπόν και τον εθελοντισμό έως το να μην κάνετε τίποτα για να γίνετε ευτυχείς, οι ψυχολόγοι και οι ερευνητές και οι επιστήμονες μας δίνουν πρακτικές κατευθύνσεις για το δρόμο προς την ευτυχία που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά και δεν είναι και γεμάτος με αγκάθια όπως πιστεύουν οι περισσότεροι.

Πάμε να δούμε μαζί λοιπόν 6 διαφορετικούς τρόπους για να κατακτήσουμε την ευτυχία σύμφωνα με την ψυχοσύμφεσή μας. Δηλαδή, ποιος μας πάει καλύτερα. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο που δίνει έμφαση στη φιλία. Αν είστε δηλαδή άνθρωποι κοινωνικοί που έχετε ένα περίγυρο φίλων γύρω σας, τους οποίους πολύ συχνά παίρνετε τηλέφωνο, θέλετε να περνάτε ώρες μαζί τους, εκμυστηρεύεστε πράγματα, τους στηρίζετε, σας στηρίζουν, τότε εδώ είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε το δωμάτιο και να μπείτε μέσα στο δωμάτιο της ευτυχίας. Τι λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι για τη φιλία στη ζωή μας? Όλο οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε τόσο διατηρούμε φιλικές σχέσεις με πιο λίγους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι όπως είμαστε νέοι που κάνουμε πάρα πολλές φιλίες. Όσο λοιπόν μεγαλώνει ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τους οικογενειακούς δεσμούς που σιγά σιγά χάνονται γιατί υπάρχουν και απώλειες, οι φιλίες γίνονται περισσότερο ικανοποιητικές και μάλιστα είναι και πιο ανάλαφρες, είναι και πιο ευχάριστες. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι οι φιλίες συμβάλλουν όχι μόνο στη ψυχική ευεξία των ανθρώπων, αλλά και στη γνωστική τους λειτουργία και στη σωματική τους υγεία, λειτουργώντας προστατευτικά και απέναντι στη μοναξιά και απέναντι στην πίκρα ή στην απογοήτευση ή ακόμα και στη φθορά του χρόνου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

μιλήσαμε για τη φιλία και πάνω από πράγματα τα οποία μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος, υλικά, αγαθά, χρήματα, ερωτικές σχέσεις, αν δεν έχει φίλους γύρω του. Η φιλία είναι ένα ανώτερο, έτσι, αίσθημα το οποίο προάγει τον άνθρωπο και τον κάνει να αισθάνεται πολύ καλύτερος. Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που πραγματικά είναι φίλοι σου, τότε αισθάνεσαι πολύ σημαντικός, αισθάνεσαι αγαπητός, αισθάνεσαι διαφορετικός, αισθάνεσαι ότι αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου, οπότε είναι ένα κομμάτι της ευτυχίας αυτό, να διατηρούμε τις φιλίες μας, να γινόμαστε καλοί φίλοι και να έχουμε και καλούς φίλους που θα έκαναν πολλά για μας. Είναι ένα κομμάτι ζωής πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ξεκλειδώνει την ευτυχία.

Πάμε τώρα να δούμε ένα δεύτερο κομμάτι που ξεκλειδώνει την ευτυχία, ένα δεύτερο κλειδί στη ζωή, που είναι η συμφωνία της χαράς, το μοίρασμα, αυτό που λέμε ότι είναι βασικό στοιχείο στις σχέσεις. Ο ένας να δίνει τη χαρά του στον άλλον και έτσι η χαρά να πολλαπλασιάζεται. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν διακρίνουμε έναν ειλικρινή ενθουσιασμό σε έναν άνθρωπο επειδή του είπαμε τα καλά νέα για ένα φίλο ή για ένα γνωστό και κατευθείαν δεν πέταξε τη σπόντα του ή δεν πέταξε την κακιά του κριτική ή δεν πέταξε το κακό του το λόγο, τότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ώστε με την καλοσύνη και με τη συμφωνία της χαράς στη ζωή μας να βρούμε τρόπους ώστε να προσεγγίσουμε όλο και πιο κοντά την ευτυχία.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, την Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου, έχω νέα και θα σας πάω σε μια θεραπεία που λέγεται εθελοντισμός. Μπορεί να τα κοροϊδεύουν κάποιοι αυτά και να θεωρούν ότι ο εθελοντής είναι συνώνυμο της λέξης που λέμε όλοι έξω, αλλά δεν θέλω να την πω τώρα στον αέρα. Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν εθελοντικά μπορούν να μειώσουν συμπτώματα κατάθλιψης, ακόμα και έντασης χρόνιου πόνου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα συστήματα υγείας εντάσσουν πλέον τον εθελοντισμό στην κοινωνική συνταγογράφηση ως ουσιαστική παρέμβαση ευεξίας. Δηλαδή, κάντε κάτι για τους άλλους, θα βοηθήσει και εσάς.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και κοτόπουλο νοπόνι τσιάκος μόνο 2,99. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα, μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,76. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
3: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Και πάμε να δούμε τώρα και τη δύναμη της ευγνωμοσύνης στη ζωή μας. Δηλαδή, να μπορούμε σε κάθε τι καλό που μας έρχεται να προσευχόμαστε γι' αυτό και να αισθανόμαστε τυχεροί. Να γράφουμε 2-3 καλά πράγματα που μας συνέβησαν μέσα σε μια ημέρα, ακόμα και τα πιο μικρά. Αποτελεί μια από τις πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη θετική ψυχολογία το να γράφουμε γιατί είμαστε ευγνώμονες μέσα στην κάθε μέρα. Η πρακτική αυτή βοηθάει τον εγκέφαλο να εστιάζει πάντα στο θετικό και βελτιώνοντας σταδιακά τη διάθεση και τη συνολική αίσθηση ικανοποίησης. Δηλαδή, μη στέκεστε μόνο στα σίγουρα αρνητικά πράγματα τα οποία θα έρθουν μέσα στην καθημερινότητα, σταθείτε στα θετικά. Δηλαδή, μην γκρινιάζουμε μόνο για αυτά που δεν είναι καλά, αλλά να εστιάζουμε και στα καλά μέσα στην καθημερινότητά μας, που είναι πάρα πολλά, αλλά συνήθως επειδή τα θεωρούμε δεδομένα, τα αγνοούμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα μπογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις, τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: χαράς.
1: Και πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται «Προσδοκία της χαράς». Τι σημαίνει αυτό? Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, που σήμερα ψάχνουμε τρόπους να προσεγγίσουμε την ευτυχία και τις στιγμές της, κάνοντας εμείς ήδη το πρώτο βήμα μέσα από την αυτοανάλυση και μέσα από την ψυχολογία τη δική μας. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι η προσμονή μιας ευχάριστης εμπειρίας μπορεί να είναι εξίσου ευεργετική με την ίδια την εμπειρία. Δηλαδή, το να περιμένεις να έρθει κάτι μπορεί να είναι τόσο ευεργετικό στη ζωή σου, ακόμα και περισσότερο και όταν θα έρθει. Ίσως γιατί το φτιάχνεις μέσα στο μυαλό σου προσδοκώντας κάτι πιο καλό. Η τακτική αναμονή για κάτι βοηθάει πάρα πολύ την αισιοδοξία, από ένα ταξίδι μέχρι μια έξοδο με φίλους. Η ανυπομονησία για κάτι ευχάριστο λειτουργεί πάντα πολύ ευεργετικά. Και πάμε να δούμε κάτι ακόμα. Ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η αγωνία, η προσπάθεια για να υπερβολική ενασχόληση με το να γίνουμε ευτυχισμένοι, η ανάγκη για τελειότητα, για περισσότερα, για καλύτερη ερωτική ζωή, για περισσότερα χρήματα, για καλύτερες σχέσεις. Έρευνες δείχνουν ότι το να είμαστε ευτυχισμένοι αυξάνει την απογοήτευση και τη μοναξιά όταν το θεωρούμε αυτό κάτι που το προσδοκούμε στη ζωή μας σαν να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί. Μάλιστα, μια πολύ γνωστή ψυχολόγος, η Ήρη Μάης, λέει ότι η στοϊκή προσέγγιση, η αποδοχή των σκαμπανεβασμάτων της ζωής χωρίς υπερβολικές προσδοκίες, αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ λειτουργικά μέσα στην καθημερινότητά τους.

0: τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να προσεγγίσουμε την ευτυχία μέσα από απλά καθημερινά πράγματα. Όπως σας είπα πριν, τον είμαστε ευγνώμονες με την καθημερινότητά μας, για την καλή υγεία, για δύο φίλους που μπορεί να έχουμε, για μια δουλειά που μας δίνει χαρά κάθε στιγμή που βρισκόμαστε εκεί, για έναν καλό συνάδελφο, για έναν καλό φίλο, για ένα ωραίο πράγμα που μπορεί να, μια ωραία ταινία που μπορεί να είδαμε στο κινηματογράφο, μέχρι τα πιο απλά καθημερινά πράγματα, έναν ωραίο καφέ που ήπιαμε με μια φίλη. Αυτά είναι τα πράγματα από τα οποία αντλούμε στιγμές ευτυχίας μέσα στην καθημερινότητά μας και πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας για να το προσεγγίσουμε αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι στη ζωή μας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί.

και να αποφύγουμε φίλες και φίλοι τους τοξικούς ανθρώπους που έχουμε στο περιβάλλον μας. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, τους αναγνωρίζουμε, δεν είναι ανάγκη να πούμε πολλά χαρακτηριστικά. Το νιώθεις αυτό, είναι κάτι που το ψυχανεμίζεις, υπάρχει μέσα στην ψυχολογία σου, μέσα στην καθημερινότητά σου. Είναι ο φίλος ο οποίος ποτέ δεν σου έχει πει μια καλή κουβέντα, είναι ο συνάδελφος που νιώθεις ότι ζηλεύει. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί μέσα στην καθημερινότητά σου να σου ασκεί μια πίεση, να σου μιλάει με έναν διαφορετικό τρόπο που δεν βρίσκεις προσέγγιση. Αυτή λοιπόν η τοξικότητα που υπάρχει πάρα πολύ στις μέρες μας είναι συνήθως κάτι που αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους που την εξαπολύουν προς τους άλλους. Οπότε να είστε μετρημένοι και να τη γυρνάτε πίσω αυτή την τοξικότητα όσο μπορείτε. Και ο καλύτερος τρόπος για να τη γυρίσετε πίσω είναι να μην απαντάτε με τοξικότητα, αλλά να μην απαντάτε καθόλου, να γυρίζετε το βλέμμα σας, να γυρίζετε το κεφάλι σας και να φεύγετε μακριά από αυτούς.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Εύχομαι να αντλούμε στιγμές χαράς από την καθημερινότητά μας, να προσπαθούμε για το καλύτερο, να κάνουμε κάθε μέρα ένα μικρό βήμα προς την κατάκτηση ενός στόχου, έστω και αν είναι πολύ μικρό, πολύ έτσι το τίποτα, μας βοηθάει πάρα πολύ, ώστε κάθε βράδυ πριν να κοιμηθούμε, να ευχαριστούμε το σύμπαν για αυτά που μας έχει φέρει, και τα καλά και τα λιγότερα καλά.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου Έχω Νέα. Εύχομαι σε όλους να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και ένα ακόμα καλύτερο υπόλοιπο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Να είστε καλά όλοι και να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Be Viral Radio Show.
7: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα σήμερα, ανεβαίνει η διάθεση παιδιά. Μέσα εβδομάδα τι σημαίνει? Σημαίνει κυρίες και κύριοι ότι είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο 1 μουσική της πόλης. Και φυσικά πάρα πολλά σουσού και τρέντς. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

0: Τι τρεντάρει στο beauty, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Ένα θα σας πω για να το ξέρετε και για το σκου αν βγείτε. Τα 80's μαλλιά τα οποία έχουν επιστρέψει και φυσικά μπορείς να τα δημιουργήσεις με τα πιο εντυπωσιακά γεμάτα όγκο. Blow dries to the shards. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έχουν γίνει πάλι μόδα τα παλιά των 80's. Έχει γίνει σίγουρα, παιδιά, αυτό λόγω του γεγονότος ότι έγιναν viral τα 80's μέσα από το AI trend που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τα σγουρά μαλλιά είναι τάση πλέον. Τα βλέπουμε στα social media, τα βλέπουμε στο TikTok, βλέπουμε πάρα πολλές influencers στο εξωτερικό να το κάνουν αυτό. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, βρε αδελφέ, αύριο θα σκάσω Λουδοβίκο στο στούντιο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Καλημέρα από Trends, λοιπόν. Έχουμε και έτσι openings, γιατί η Kim Kardashian στο opening του Lucas Music βρέθηκε με iconic, παιδιά, θα έλεγε κανένας, Y2K beauty look, το οποίο, αν το δείτε σε φωτογραφίες, πραγματικά είναι ίδια με την τραγουδίστρα αρχικά των Pussycat Dolls εδώ. Κατά δεύτερο, είναι πάρα πολύ fashion, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Βέβαια, εντάξει, και εγώ πήγα να κάνω Y2K look, παιδιά, αυτές τις μέρες, την ημέρα θετικής ενέργειας, και ένας fashion designer από την Κύπρο με έκραξε στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ωρίτσα ακόμα μέχρι να τελειώσει η πρώτη μας ώρα. Έχουμε δηλαδή δρόμο και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Πού αλλού, στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθήνα Κλίμη με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.

0: Η Βάερα Λιλένια είναι εδώ.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μάχες στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες σειρές. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, γίνεται μία μάχη με το τι θα τρεντάρει περισσότερο στο X. Ανυπομονώ, παιδιά, για κάμπινγκ. Θα το πω αυτό. Έρχεται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και φυσικά να παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Λίγο πριν περάσουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να πω λοιπόν ότι έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Έχετε όμως χρόνο να μου στείλετε και τα μηνύματά σας για throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, είμαι on fire όπως βλέπετε. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 1+1 δώρο. Ακόμη, κάψουλες καφέ Λόρ, μόνο 3,17. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε το Τίμη Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Επιστρέφουμε πολλά trends, αλλά και λίγο ρεζιλίκη θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ πήγα να κάνω το ένα trend και δεν πήγε καθόλου καλά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά για να τα μάθετε όλα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Για trends λοιπόν σας μίλησα και έχει γίνει trends αυτές τις μέρες NFT στο TikTok όπου λέγεται Guess the Celebrity. Σου βάζει λοιπόν το βλέμμα κάποιου celebrity και εσύ πρέπει να το βρεις. Λοιπόν παιδιά, κατακρεούργησα τον Bad Bunny, να το πω αυτό. Νομίζω οι haters κάνανε party κάτω από αυτό το βίντεο. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, πού να τον καταλάβω από το βλέμμα. Νόμιζα ότι είναι ο Enrique Iglesias. Αντικειμενικά το βλέμμα είναι ίδιο. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πέρα από το ότι με κατακρεούργησε ο κόσμος του TikTok για τον Bad Bunny, με κατακρεουργήσατε και εδώ πέρα στα μηνύματα. Ρε παιδιά, δεν σκότωσα άνθρωπο. Τον Bad Bunny δεν κατάλαβα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Θέλω να παραμείνετε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολλά και φυσικά να σχολιάσω έτσι και λίγο GNTM, γιατί έχω ξεχωρίσει ένα άτομο αυτές τις μέρες, το οποίο τρεντάρει και πολύ στα social από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μοιάζει με Λένα Δροσάκη.

0: Be Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Τι είναι στα highlights αυτές τις μέρες? Το GNTM, παιδιά, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και εμφανίστηκε μία τύπησα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Λένα Δωρσάκη, να πω σε αυτό το σημείο. Νεράιδα τη φωνάζουν και νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά στο διαγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και νομίζω και μήνες να περάσει και μήνες και χρόνια. Εδώ πέρα, παιδιά, θα είμαστε και θα το συζητάμε. Αλλά, παιδιά, και όλα ταυτόχρονα και οι νέες σειρές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και πραγματικά γίνεται πάνικος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Καλέ παιδιά, μόλις συνειδητοποίησα κάτι. Το Σάββατο επιτέλους είναι η πολυπόθητη συναυλία της Άννας Βύση. Το είπα λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχω μάθει παιδιά ότι πέρα από έτσι τον Άρτζη που ξέρουμε ότι είναι ένας από τους guest της Άννας Βύση για το Καλλιμάρμαρο. Για το Καλλιμάρμαρο, για το Άκα παιδιά, συγγνώμη. Οι παλιές συνήθειες όπως καταλαβαίνετε δεν ξεχνιούνται. Έχουμε και μια άλλη προσθήκη που θα τη μάθουμε έτσι σήμερα αύριο. Θα είναι ένα άτομο έτσι με διεθνούς φήμες και διεθνών καταξιώσεων. Θα το πω αυτό. Το ξέρω, θα το αποκαλύψω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε για αυτή τη συναυλία. Εσύ.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμενταν στην παρέα σας και φυσικά όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, Πεμπτούλα με Throwback Thursday, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Feral Radio Show.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει. 2 ώρες γεμάτες ελληνική μουσική είναι πρώτον πυλών και φυσικά μαζί και μέσα από όλα όσα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, να είστε σίγουροι ότι θα γίνουμε μια πολύ όμορφη και ίσως λίγο τρελή παρέα.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο 2 ώρο θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω. Πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μείνεστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, μηνύματα ακροατών εκεί. Χαιρετισμού σε Αλεξάνδρα, Αντώνη και Ευαγγελία. Και πάμε στο μήνυμα της Αλεξάνδρας. Ιορδάνη, θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και να το αφιερώσω στον άνθρωπό μου. Ρε εσύ Αλεξάνδρα, δεν λέω καλή αφιέρωση στον άνθρωπό σου, αλλά σε εμάς εδώ τόσο κόπο κάνουμε όλα τα παιδιά. Δεν θα μας αφιερώσεις μια έτσι, ένα ωραίο τραγούδι. Διάλεξέ το εσύ, στείλε μας ένα μήνυμα. Δηλαδή...

0: κρώμα κανένα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ξάνθη, Μπιξάνθη, Ποπόλη Ξένη. 4 επέτη, Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Τώρα, σαν σήμερα το 1529, αρχίζει η πολιορχία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει και ταινία, μάλλον κωμωδία.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και κοτόπουλο νοπόνι τσιάκος μόνο 2,99. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα, μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,76. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μερικές φορές το καλύτερο σχέδιο, θέλω να σας πω, είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Είναι καφεδάκι, παρέα, ποτάκι αν κάποιος γουστάρει από νωρίς, δεν κατάλαβα. Και σίγουρα η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, που δεν είναι αλλού, αλλά είναι εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Αγόρασα ένα έξυπνο ρολόι. Τώρα ξέρω με απόλυτη ακρίβεια πόσο αργό. Ταυτίστηκα εντελώς.

κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ανήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε και φυσικά με συνέπεια σας θέλω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού, φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
7: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και βρισκόμαστε επισήμως στη μέση της εβδομάδας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας και σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έχουμε μια ημερομηνία που πραγματικά μας δίνει αρκετά να πούμε. Από τα ξημερώματα έχουμε μπει και αστρονομικά, να σας πω, στο φθινόπωρο. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, ενώ πλησιάζει και ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτιστικό τριήμερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε πολλές αγαπημένες μουσικές. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε και χωρίς αστερίσκους ότι από σήμερα έχουμε επίσημα φθινόπωρο. Η φθινοπορεινή ημερία συνέβη στις 3 και 5 τα ξημερώματα. Ωραία Ελλάδας και σηματοδοτεί την αστρονομική έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο. Μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ και την είπαμε και χθες να την υπενθυμίσουμε, ότι παρότι λέμε ησημερία, σήμερα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα για παράδειγμα, η μέρα εξακολουθεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από τη νύχτα. Ο ήλιος ανατέλει περίπου στις 7 και 13 και διεγείρου 7 και 20. Οπότε έχουμε περίπου 12 ώρες και 7 λεπτά φωτός. Άρα το περίφημο ησημερία ή νύχτα δεν είναι έτσι απολύτως κυριολεκτικό. Από σήμερα πάντα το ημερολόγιο δεν μας αφήνει άλλη δικαιολογία, παιδιά. Καλώς ήρθες λοιπόν, φθινόπωρο και επίσης.

πάμε και στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος, οι Πολυξένοι, αλλά και η Ραΐδα. Σε αρκετά ροδολόγια συναντάμε σήμερα και την Ήρυδα, οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, να είστε γεροί και να περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη Τετάρτη. Έχουμε δει εδώ και τις διαθέσεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Πολύ ωραίο το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ το απόλαυσα πάντως με την ένταση στο τέρμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών του ΟΗΕ και υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ που αξίζει να γνωρίζουμε. Παιδιά, οι νοηματικές γλώσσες δεν αντιμετωπίζονται διεθνώς σαν κάποιος βοηθητικός τρόπος επικοινωνίας. Να ξέρετε ότι είναι κανονικές γλώσσες και η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίζει ότι έχουν ισότιμη θέση με τις ομιλούμενες γλώσσες. Το φετινό μήνυμα είναι Declaring Deaf People's Human Rights, δηλαδή κατοχύρωση στην πράξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων των κουφών ανθρώπων, και το 2026 έχει μάλιστα διπλό συμβολισμό. Συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κουφών και 20 χρόνια από την υιοθέτηση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Οπότε δεν μιλάμε απλώς για μια παγκόσμια μέρα, μιλάμε για πρόσβαση στη γλώσσα, στην εκπαίδευση, στην πληροφορία και σίγουρα τη συμμετοχή στην ίδια την κοινωνία. Πολύ ωραία, έτσι μάθαμε και σήμερα τι γιορτάζουμε. Αφού σας τα είπα όλα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πατήσω το play να φέρω την επόμενη κομματάρα στην παρέα μας.

Κάπου εδώ. Ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Μπαδριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής μας. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές σας. Στείλτε μου απλώς από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει. Εγώ ανοίγω τα μήνυμα.

Είναι μια πολιτιστική πληροφορία που αξίζει να κρατήσετε για το τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή 25 μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Φέτος το θέμα είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η ιδέα είναι να δούμε όχι μόνο ότι έχουμε κληρονομήσει πολιτιστικά, αλλά και τι μπορεί να απειλεί αυτήν την κληρονομιά σήμερα. Περιβαλλοντικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές μεταβολές, ακόμα και η τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε και μεταφέρουμε την ιστορία στις επόμενες γενιές. Υπάρχουν δράσεις σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, να σας πω, αλλά και ψηφιακό πρόγραμμα. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αξίζει να δείτε τι διοργανώνεται στην περιοχή.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπερμπαστάθης, 1+1 δώρο. Ακόμη, κάψουλες καφέ Λόρ, μόνο 3,17. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σπότ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνε Πατρίνου μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται και τώρα αλλάζουμε έτσι λίγο πεδίο. Από παγκόσμιες ημέρες, ησημερίες, πολιτισμό κτλ. Θα πάμε εκεί που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στο ελληνικό τραγούδι, και θα δώσω πάσα στο επόμενο κομμάτι που μπαίνει αμέσως τώρα.

θέλω να κάνω έτσι σε αυτές τις διαπιστώσεις που έχουν πιάσει τελευταία εδώ πέρα, να σας ρωτήσω αν έχετε πάθει ποτέ έτσι, να ακούσετε ένα τραγούδι μια φορά και μετά από 2 ώρες, ας πούμε, να συνειδητοποιήσετε ότι το τραγουδάτε μόνοι σας. Και μάλιστα πολλές φορές δεν θυμάστε ούτε και ποιος το λέει, θυμάστε μόνο εκείνη τη μία φράση. Αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα τραγούδι, να έχει ένα ρεφρέν που να μπαίνει τόσο εύκολα στο μυαλό, ώστε να μην χρειάζεται καν να προσπαθήσεις να το μάθεις. Συνήθως είναι μια απλή φράση, μια μελωδία που επαναλαμβάνεται ή ένας στίχος που ακούγεται σαν κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε πει κι εμείς, έτσι, κάτι πολύ συσχετίσιμο, και μετά συμβαίνει το γνωστό. Το ακούς στο ραδιόφωνο, μετά κάπου έξω, μετά σε ένα βίντεο και κάποια στιγμή αναρωτιέσαι, καλά, πού το πρόλαβα και το έμαθα απ' έξω. Κάπως έτσι λοιπόν πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι ένα τραγούδι έχει γίνει επιτυχία πριν καν κοιτάξουμε νούμερα, charts ή streams, γιατί έχει ήδη καταφέρει το πιο δύσκολο, να μείνει στο κεφάλι μας. Δεν ξέρω, συμφωνείτε ότι και το επόμενο κομμάτι είναι κάπως έτσι.

0: Και τώρα από ολοκαίνουργιο τραγουδί κάνουμε έτσι μια απότομη στροφή, πάμε πίσω. Σήμερα θέλω να δοκιμάσετε κάτι. Λοιπόν, μόλις ξεκινήσει το κομμάτι, μην ψάξετε αμέσως να θυμηθείτε χρονολογία. Σκεφτείτε μόνο πόσο χρόνο ήσασταν. Γιατί πολλές φορές δεν θυμόμαστε πότε κυκλοφόρησε κάτι, αλλά θυμόμαστε λίγο καθαρά το ποιοι ήμασταν όταν το ακούγαμε, πού βγαίναμε, ποιους είχαμε δίπλα μας, τι μας απασχολούσε τότε κτλ. Κάπως έτσι, 3 λεπτά μουσικής γίνονται ολόκληρη περίοδο ζωής εδώ στη μουσική αναδρομή τη σημερινή.
1: Flight mode. Flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και επιστρέφουμε στο σήμερα για τρίτη ημέρα αυτή την εβδομάδα. Το πρόστιμο του Ηλία Βρετού βρίσκεται στη θέση του καλύτερου κομματιού του Flight Mode. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα είχε ήδη αρχίσει να χτίζει τη δική του ιστορία μέσα από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του Ηλία Βρετού και τα social media. Το βίντεο κλιπ ακολουθεί ακριβώς την ιδέα του τίτλου. Κλήσεις, παραβάσεις, γκάζι, χιούμορ, έτσι και μια vintage αισθητική. Μάλιστα, η ίδια η δισκογραφική διευκρινίζει ότι τα γυρίσματα με το αυτοκίνητο έγιναν σε ελεγχόμενο δρόμο και υπενθυμίζει φυσικά ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Περνάμε και εμείς αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο μήνυμα, δείτε και το βίντεο κλιπ και να το θυμηθείτε, παιδιά, γιατί η ζωή είναι δώρο και μία από τις προσευχές, ας πούμε, έτσι, στο τέλος της ημέρας είναι το Θεέ μου, σε ευχαριστώ από όλα αυτά τα οποία με γλίτωσες. Λοιπόν, το έλεγε η μαμά μου αυτό πάρα πολύ και το έχω υιοθετήσει και εγώ, γιατί, παιδιά, από αυτά που γλιτώνουμε καθημερινά είναι πάρα μα πάρα πολλά. Μικρή παρένθεση, δεν θα εμποδίσω άλλο τον Ηλία Βρετό από το να έρθει στην παρέα μας με το κομμάτι πρόστιμο, στο καλύτερο κομμάτι λοιπόν αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στην προσγείωση της Τετάρτης μας, τη μουσική προσγείωση. Σήμερα μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Μάθαμε γιατί η νοηματική γλώσσα συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε τι έρχεται το Σαββατοκύριακο με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και θέλω να πω έτσι ότι πέρασαν αυτές οι δύο ώρες, ούτε που το κατάλαβα. Θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, έτσι σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εβδομάδας. Να αγαπάτε πολύ τους εαυτούς σας, παιδιά, να τους προσέχετε. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο καθένας μας. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρασυνοδόσα στη Λίνα Πατριάνου, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ, στην ίδια συχνότητα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή, υπερβολική, θα
1: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Αλυπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Βάλτο. Τέρμα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
2: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Με

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: παλιά.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός. Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.